0: Καμακουί, Οχμαντούντα, Αρή, Οχμαντούντα, Γρατίσλα, Πακουί, Τσιχίτι, Βαϊλάπι, Όνι, Όνι, Πίστου, Κουνακί, Παχμαμιτάι. Άτιντι Μουσιανκούμ, Εγγελχιόν Προγρέσο 111, Αλκοστάβο de la Iglesia. Κονσούλτα Εκίπαχ, Απαρικάμουι, Τούτα Μάντα, Ούνο, Χίσπα, Ινικίτα. Κονσούλτα Χα, Γρατίσλαν, Μάνα Κολκλια Παχμί.
1: Radio Gorilazo, OCU-7B, 1210 kHz, amplitud modulada. Transmite desde Santo Tomás.